κόπο μου και ρωτήσα μα που μα πριμέρα βες νου τε βέ και ο αράσαι